Θεσσαίος Άγιος εν εμπνευμάγιον άμιν φλογητός Κύριος, ο Θεός εστός αιώνας άμιν, εσνός τύρος μου εύσοης, μαρόης μου ερώφεν γενιλαίος τύρος, ζαμπεφνάιθ αγροερ ειέγον, ότι μισμήν τεύσοης σοψάει.

0: ηρωτήν εμπίκεμ σωσωματικούς.
1: Εν ιαουεβολήτεν πεννός εμπίχεν ημεν θέτη εύσι.
2: Μοινόν εψοίσεν ουμετρέφερν εμβίνο πως εν τεν κατιέν τεν οχι ηρωτήν εμπίκεμ σω. Εμευνάβεν τέτοι προσεύχοι.
1: Ω εν τεν όρπενακ εψοίεν τί ζωξολογέθ ερε πρέπει. Ω εν τεν σασνί ευκοευόλεν τέν εν νοβιέτ ως ζωξασί φίλεν εθρόφε.
2: Επέζε εσμό εψοίσεν εβιάικεν τέ εψοίζο.